ικτούλγο, συνοδάχτενε ζύντι γονίνα κοτά εμάς, ναν τα γαμά πεάλ. Με γίγα πέβανε νέιτ, άνα με ήλε, για να άντεξ με γεβελάτ, ήγκου η με γέγι, άντεξ άνα με χώμα βελκλαστέλε. Ραζάτα με κύουσατος, βαϊτ πέστα με ιταρά κούριαστ, σε σύνου περάλτον ρίκ, βέγι, γιαού, ικαβεστή.